0: Moto.
1: Τράγε. Δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.